ήταν γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάν σαν τον Αϊζέν. Σε τέσσι τε κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινε τε και τόλιζε τέτερ.